Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το. Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός 101 και 1.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

ερωτημένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του για να ζεστάνει στα όνειρά του.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Την πόρτα χτύπησες μέσα νυχτά και κάτι σε έναν έρωτα που έχεις κάνει στάχτη. Εσύ που έφυγες και με κάνες κομμάτια, μπροστά μου στέκεσαι με δάκρυα.

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Παλμός. Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπα στο μάτι, στο μάτι, που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, Παλμός. Στο γραφείο, Παλμός. Στο αυτοκίνητο, Παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω.
3: Μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

λογική σε αυτό που ζήσαμε μαζί. Πώς να αντέξει ένα κορμί

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ξαφνικά με στη ζωή μου. Κάποια μέρα πώς θα πεις κι όλο άλλαζα απορίες, εμπειρίες και αγκαλιές. Και περίμενα την ώρα

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι δοχείο 9,98 το κιλό. Φινλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
6: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2242046480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Yay, yay, είσαι εδώ.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresiderm με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Δευτεριάτικο,
1: 18 Μαΐου.
0: Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, περιμένω.
1: Μαγικά.
0: Ονειρεμένα.
1: Ανεπανάληπτα.
0: Έτσι ακριβώς, με το φαντάζομαι εγώ αυτό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι. Αχ, Βιβαλίκος μας κατρομάδωσε εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα μαζί, εδώ δευτεριάτικο. Δύσκολο, αλλά εντάξει.
1: Δύσκολο.
0: Αν έχεις κερδίσει 10 εκατομμύρια ευρώ στο... Τι είναι, στο στοίχημα, τι παίζουνε τώρα, θυμάμαι τώρα. Ας πούμε, εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα ήταν άσχημη Δευτέρα.
1: Λοιπόν,
0: θα ήταν μια χαμένη μέρα που δεν θα ξέρεις τι μέρα είναι, τι ώρα είναι και ποιος είναι εγώ.
1: Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων.
0: Αυτό που λέγαμε.
1: Αρκετά μουσεία έχουν ελεύθερη είσοδο.
0: Τέλεια.
1: Πότε ας έχουμε το νου μας να
0: δούμε. Χώροι, και χώροι μήπως... γενικότερα.
1: Ναι, κάποιος χώρος που θέλουμε να επισκεφθούμε έχει ελεύθερη είσοδο σήμερα. Και μπορούμε και προλαβαίνουμε, έτσι.
0: Είναι πολλοί αρχαιολογικοί χώροι που έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τα εισιτήριά τους. Με αποτέλεσμα είναι ένας λόγος παραπάνω να πας σήμερα δωρεάν, έτσι που μένεις εδώ.
1: Να ψάχνεις γενικότερα, ναι. Να βρεις τη μέρα που θα είναι πιο βολικό.
0: Ναι, ναι. Έχουν, σε πολλές περιπτώσεις έχουν τετραπλασιαστεί οι τιμές των εισιτηρίων για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
1: Γιατί μπορούμε, ρε παιδιά, ξεκάθαρα.
0: Γιατί πρέπει και είναι απαραίτητο αυτό. Διαφορετικά ο άλλος έρχεται από το διάολο τη μάνα, ας πούμε. Έτσι, ο Ιαπωνέζος, ο Κινέζος, ο δεν ξέρω και εγώ τι, θα το πληρώσει. Μια χαρά θα το πληρώσει.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Γι' αυτό
1: θα
0: το λόγο έρχεται
1: να υπάρχει ένας διαχωρισμός για τους Έλληνες πολίτες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι όλοι Ευρωπαίοι. Υπάρχουν διαχωρισμοί σε μερικά μέρη, όχι σε όλα. Ας μέσα στα μετέωρα. Μέσα στα μοναστήρια εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Σου λέει κανονικά, είσαι Έλληνας, ναι, παίρνα. Κανονικά, όχι στη μουφά. Ναι. Κανονικά, μπροστά σε όλους. Αν οι ξένοι πληρώνουν κανονικά.
1: Κανονικά θα έπρεπε. Δεν σου λέω να μην πληρώσει καθόλου, αλλά να πληρώσει ένα μειωμένο εισιτήριο. Έλληνας είσαι, ρε παιδί μου.
0: Δεν νομίζω ότι στέκει αυτό, αλλά υπάρχει περίπτωση. Σαν να λέμε ότι αν πάει ένας Γάλλος, ας πούμε, στο Λούβρο, δεν θα πληρώσει τίποτα.
1: Εγώ το δέχομαι να πάει ο Γάλλος στο Λούβρο και να πληρώσει μειωμένο εισιτήριο. Δεν θα μου έκανε εντύπωση.
0: Εντάξει τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε. Ζώδια όπως κάθε Δευτέρα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε νέα από το διάστημα πάρα πολλά.
1: Και από δάφτα έχουμε.
0: Και δεν είναι και από το διάστημα. Δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται βασικά.
1: Βρε, είναι ανάμεσά μας.
0: Αυτά.
1: Τι.
0: Αυτό το ανάμεσά μας.
1: Σέσπρωξε.
0: Αυτό το ανάμεσά μας. Δεν ξέρεις πού είναι ανάμεσά μας. Το ψάχνω, δεν το βρίσκω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και έρχονται ζώδια αμέσως μετά.

0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα.
1: Καλή, ποιο μέλι, ποια κανέλα?
0: Για ζώδια.
1: Μη με μπερδεύεις, σε παρακαλώ. Με πας στη μαγειρική και δεν είμαι έτοιμη. Δεν έχω βάλει τα τσουκάλια πάνω. Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει με κάποιες όψεις που φέρνουν κάποια απρόοπτα, μπορούμε να πούμε, κατά κύριο λόγο σε δίδυμους, παρθένους, τοξότες και ιχθύες. Από την άλλη έχουμε και το πέρασμα της Αφροδίτης από τους διδύμους στον καρκίνο, που ίσως δώσει λίγο παραπάνω ένταση στις σχέσεις μας, και πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Ξεκινάμε με τους κρύους. Κρυαράκια μου, νέες προοπτικές ανοίγονται στα ερωτικά σας. Δεν αποκλείεται αυτή την περίοδο να μπείτε σε μια διαδικασία συζήτησης για να αποκτήσετε ακόμα και απόγονο. Πάμε στα ταυράκια. Ταύρι μου, βελτιώνονται οι σχέσεις έτσι, με φίλους που μπορεί να έχετε παρεξηγηθεί, με μέλη της οικογένειάς σας. Από την άλλη πλευρά, ίσως σιγά σιγά να καταφέρετε να δρομολογήσετε κάποιες εκκρεμότητες που μπορεί να είναι φορολογικές, κληρονομικές, έχουν να κάνουν δηλαδή με παρεδώσε και με υπηρεσίες. Ίσως τώρα να τις βάζετε σε μια σειρά. Πάμε στους διδύμους. Δίδυμάκια μου, έντονη είναι η κινητικότητα τριγύρω σας. Κάποιοι από εσάς ενδεχομένως επίσης να σκέφτεστε αυτή την περίοδο και μία μετακόμιση. Δεν ξέρω αν θα καταφέρετε να την υλοποιήσετε, αλλά σίγουρα οι σκέψεις θα είναι ωφέλιμες. Πάμε στους καρκίνους, καρκινάκια. Κάποιες λύσεις σε ζητήματα που σας έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά και αφορούν την καθημερινότητά σας την τελευταία χρονική περίοδο, σιγά σιγά λύνονται. Δηλαδή, μπορείτε πλέον να τα δείτε με πιο καθαρή ματιά και να δείτε το φως στο τούνελ που σας βασάνιζε. Πάμε στους λέοντες. Λιονταράκια, κάποια νομικά ζητήματα, τα οποία ίσως να σας είχαν κουράσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, βρίσκουν σιγά σιγά τη λύση τους. Και ίσως αυτή η λύση να είναι και λίγο από μηχανής Θεός. Μια ξαφνική γνωριμία που μπορεί να σας βοηθήσει σε κάτι, ένα έγγραφο που ψάχνατε και τώρα βρίσκεται στα χέρια σας. Παρθένη. Ίσως να έχετε έτσι λίγο κάποιες ανησυχίες, να σκέφτεστε αν οι άνθρωποι με τους οποίους συνδιαλέγεστε είναι οι άνθρωποι που πιστεύετε εσείς, ή αν κρύβουν ένα δεύτερο εαυτό ή ένα παρασκήνιο το οποίο δεν λειτουργεί υπέρ σας. Τα βάζετε κάτω και όντως βρίσκετε την άκρη σας αυτή την περίοδο και στρέφετε παράλληλα το ενδιαφέρον σας σε κάποιες ασχολίες που μπορεί να ήταν χόμπι και να τις βλέπετε λίγο πιο επαγγελματικά. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί μου, πιο ευαίσθητοι γίνεστε αυτή την περίοδο. Κάπου έτσι ζητήματα τα οποία μπορεί να αποσχολούν μεγαλύτερες ομάδες, μια συλλογικότητα, σας επηρεάζουν. Από την άλλη πλευρά, είναι σαν να θέλετε λίγο να αποτραβηχτείτε και να λειτουργήσετε πιο παρασκηνιακά. Σκορπιοί, αρκετά φιλόδοξοι μπορούμε να πούμε ότι είσαστε αυτή την εβδομάδα. Θέλετε να κάνετε μεγάλα βήματα, θέλετε να κινηθείτε προς τα μπροστά, να ανεβείτε, να ανέλθετε. Μπορείτε να τα καταφέρετε, ωστόσο θα πρέπει να είσαστε παράλληλα και ρεαλιστές. Τοξότες. Ανανέωση έχετε στο μυαλό σας, η επικοινωνία είναι στα φόρτε και μπορείτε έτσι αυτή την ανανέωση να την κάνετε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας. Κάποια νέα δραστηριότητα, κάποιος νέος τομέας που κατακτάτε αυτή την περίοδο και σίγουρα σας βγαίνει. Πάμε στους εγώκερους, εγωκεράκια. Αν καταφέρετε να αφήσετε κατά μέρους φοβίες, δεύτερες σκέψεις, απαισιοδοξίες, όλα αυτά τα οποία μπορεί να λειτουργούν ως βαρύδια και να σας κρατάνε πίσω, τότε είναι σίγουρο πως θα γίνετε πολύ πιο παραγωγικοί, αλλά θα καταφέρετε να κατακτήσετε και στόχους που έχετε βάλει εδώ και καιρό. Πάμε στους υδροχόους, υδροχοάκια μου. Είναι μια εποχή που πολλοί από εσάς ενδεχομένως να σκέφτεστε κάτι το μακρινό, μία μετεκατάσταση, μία μετακόμιση, μία μετανάστευση. Όλα είναι μέσα στο πλάνο σας. Υδροχόοι είστε, μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να το σκεφτείτε. Λοιπόν, παράλληλα όμως, από την άλλη πλευρά, είναι σαν να λύνει ζητήματα του παρελθόντος που έχουν να κάνουν με το ερωτικό κομμάτι. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, ευνοείται η επικοινωνία, υπάρχει έτσι και μια γενικότερη κινητικότητα τριγύρω σας κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά. Μπορεί να υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, θα πρέπει όμως να προσέξετε τα οικονομικά σας, μην ξεφύγετε βασιζόμενοι σε αυτά που περιμένετε να έρθουν.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Επιστρέφοντας, έχουμε σαν σήμερα.
1: Έχουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Έχουμε νέο το διάστημα επίσης.
1: Αργότερα στην πορεία της εκπομπής βεβαίως.
0: Έχουν γίνει τόσα πράγματα.
1: Που έχουν γίνει.
0: Και τώρα δεν ξέρω αν θα τα χωρέσει.
1: Πόσα συνεχίζουμε
0: δηλαδή
1: να μελετάμε, έτσι.
0: Έτσι, γιατί η μελέτη είναι το βασικό στοιχείο σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τα θέματα.
1: Δεν μελετάμε εμείς.
0: Μελετάμε καθημερινά και αδιαλείπτως, θα έλεγα.
1: Και μπορώ να πω ότι για ορισμένα ζητήματα μελετάμε και εκτός εκπομπής. Δηλαδή στέλνουμε ο ένας τον άλλο. Α, το δες αυτό, το διάβασες εκείνο, το παρακολούθησες το παράλληλο.
0: Μελέτη, όχι αστεία.
1: Καλέ, ναι.
0: Τύφλα να έχουν οι πανελλαδικές εργαστάσεις που έρχονται.
1: Αχ, μη μου τις θυμίζεις.
0: Γιατί έχεις να δώσεις.
1: Όχι, αλλά κάθε φορά που πλησιάζουν συμπάσχω.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Στο live καζίνο της Ιντερβέτερ έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτερ live καζίνο. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και πάλι σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Είναι 18 του μήνα, 18 Μαΐου.
1: 18 Μαΐου.
0: Ωραίο είναι αυτό. Έτσι είναι. Ποιο? Από τα θετικά νέα. Ότι πέρασε ο χειμώνας όπως πέρασε. Σαν τραπάτρα. Ναι, πέρασε. Αλλά τώρα είναι 18 Μαΐου, είναι θετικό αυτό. Καταλαβες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Δεν μπορώ, γιατί άμα τα ανοίξω μετά θα γίνω γκρινιάρα. Και Δευτέρα με γκρινιά δεν πάει καθόλου. Λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν, σαν σήμερα, 18 Μαΐου. Το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κοινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός μένει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. 1910 ο κομήτης του Χάλεϊ προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας. 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. 1965 σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στο επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 18 Μαΐου.

0: θέλω λίγο τη γνώμη σου σε μια είδηση που διαβάζω εδώ.
1: Τη γνώμη μου?
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάποια δασκάλα, έτσι, η οποία έκανε σεξ με ανήλικο, εντάξει, και έδινε και ναρκωτικά.
1: Θέλω να
0: σε ρωτήσω, ναι, έτσι, σε αυτόν το δάσκαλο, τι ποινή θα έβαζε ένα δικαστήριο?
1: Λιγότερο από 40 χρόνια, 50. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορώ να
0: το, η είδηση είναι ότι είναι 36χρονη δασκάλα, ειδικής αγωγής, μάλιστα, έτσι, η οποία το έκανε τουλάχιστον 15 φορές με τον ανήλικο, οδηγούσε τον ανήλικο στο, η 36χρονη του 16χρονου, οδηγούσε τον ανήλικο στο σπίτι των γονιών της όταν λείπανε, έκανε σεξ και ταυτόχρονα αυτές τις 15 φορές του έδινε και ναρκωτικά. Κανονικότατα.
1: Τραγικό.
0: Πόση φυλακή έφαγε?
1: Εγώ σου
0: έτσι,
1: είπα.
0: Έτσι, λίγο χρόνο να σου δώσω να σκεφτείς, ρε παιδί μου. Ή να βήξεις, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Εγώ σου είπα.
0: 15 μήνες.
1: Τι λες εσύ?
0: Παιδιά, όταν πρόκειται... Δηλαδή πραγματικά μερικές φορές τραβάς τα μαλλιά σου με αυτά που γίνονται.
1: Τι λες εσύ?
0: Mm-hmm. Και τώρα να μην να ξεκινήσω αυτό που το έχω εδώ να το ξεκινήσω, ας το καλύτερα. Γιατί θυμάμαι κανένα δυο περιπτώσεις που έπρεπε να φάνε χρόνια φυλακής και δεν φάγαν και καθόλου.
1: Είναι τραγικό, επικός τραγικό.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε ότι έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook. Εκεί μας βρίσκεται όπως γράφεται Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Mm-hmm. Σε λίγο και πάλι εδώ για τη δεύτερη
1: κόσμια,
0: ώρα.
1: Και κόσμια, παρακαλώ πολύ.
0: Το καταδύναμε. Επιστρέφουμε.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
3: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα στην Παρασκευή.
1: Επιβαλή,
0: Κοσμάς και Τραμμάδος εδώ, δύο ώρες από Δευτέρα στην Παρασκευή. Σήμερα 18 Μαΐου.
1: Λειτουργήσε, κάναμε τη σύνδεση. 18 Μαΐου.
0: Εννοείται, κανονικά. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται εκεί ψηλά στον ουρανό.
1: Όπως, ναι, δεν είναι στον ημιτό όπως είναι το τραγούδι του παλιού.
0: Ναι. Ναι, από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Πραγματικά, από την ώρα που άνοιξαν, υποτίθεται, όλα αυτά τα έγγραφα του Αμερικανικού Πενταγώνου και βγήκανε στην επιφάνεια όλες αυτές οι παρατηρήσεις, δεν έχουμε ησυχία. Αλλά θα μείνουμε λίγο στα δικά μας. Έχουμε από Αμερικανούς τουλάχιστον 3 περιπτώσεις καταγεγραμμένες με θεάσεις UFO σε ελληνικό έδαφος.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να στο πει αυτό ο Αμερικανός. Έχουν συμβεί αυτά. Έχουν συμβεί και πιο ισχυρά πράγματα. Δεν έχεις τύχει εσύ, ας πούμε, κάτι, ρε παιδί μου, πιο άμεσο, πιο κοντά σου?
1: Βρε παιδί μου, ναι, και στον ουρανό έχω δει κάτι παράξενο.
0: Όχι, να το έχουν δει πάρα πολύ, αυτό σου λέω.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Είχε τύχει πριν από αρκετά χρόνια. Ήμουνα Αθήνα, στο κέντρο, με τη μητέρα μου και με ένα φίλο μου, νύχτα, και είχαμε δει ένα κόκκινο πράγμα, παιδιά, αφού το λέγαμε ουρανοσκόλικα. Ένα κόκκινο στρογγυλό πράγμα, μεγάλο σε μήκος, να κινείται στον ουρανό. Και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ήταν. Τότε δεν υπήρχαν drones. Δεν υπήρχε όμως και, δεν υπήρχαν και τα social media για να μπορείς έτσι πιο γρήγορα να κινηθείς, να ανεβάσεις κάτι, να μάθεις τι είναι.
0: Εγώ το πιο φρέσκο που μου έχει τύχει είναι καλοκαίρι του 24 Αύγουστου στην Ιταλία, στο δρόμο, νύχτα, 3 η ώρα, ταξίδι με το αυτοκίνητο τώρα, έτσι. Και στον ουρανό ξαφνικά, τώρα 3 η ώρα το βράδυ, να είσαι στην επαρχία της Ιταλίας, ας πούμε, σε ένα δρόμο, τέλος πάντων, εθνική αλλά νέκρα, και από φώτα και από το τρίο, ξαφνικά βλέπεις 5-6-7 φώτα στον ουρανό να εμφανίζονται μπροστά σου, και όπως εμφανίζονται στον ουρανό, εκεί 3-4 λεπτά κάναν παιχνίδια, εξαφανίστηκαν μετά. Ήμασταν δύο μέσα, ας πούμε. Εντάξει, δεν ήταν κάτι χαζό που είδαμε εμείς και κάτι φέγγιζε από έξω, ξέρω και εγώ. Ξέρουμε τι βλέπουμε. Έτσι, το πιο πρόσφατο είναι αυτό. Ένα από τα παλιά που θυμάμαι και το είχαν δει επίσης στην Ελλάδα πάρα πολύ. Εκεί γύρω στο 90-91-92, τώρα δεν θυμάμαι χρονιές ακριβώς να σας πω. Έτσι, που υπήρχε ένας μήνος UFO που ξεκίνησε από Ρόδο, πέρασε πάνω από περίπου παραλία Λάρισας και έφτασε μέχρι Κέρκυρα. Και το είδαν όλοι εκείνο το βράδυ. Ήτανε ώρα φυσιολογική, ήταν δηλαδή μετά τις 9 η ώρα, και το είδαν όλοι. Δεν ήτανε 2 η ώρα το βράδυ, 3, ήτανε σε ώρα που ήτανε πάρα πολύ ξύπνη και καλοκαιρινές διακοπές κιόλας. Καλοκαίρι δηλαδή.
1: Κοίτα, μιας και την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα.
0: Καλά, τα νέα από το διάστημα είναι αυτά σήμερα.
1: Μιας και την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, εσείς έχετε ζήσει κάτι, έχετε δει κάτι, έχετε παρατηρήσει κάτι το οποίο σας έχει φανεί
0: και
1: παράξενο?
0: Και να έχουν δει, θα το πούνε.
1: Θα το μοιραστούν μαζί μας. Εμείς δεν παρεξηγούμε. Και δεν θα πούμε και ονόματα. Άμα δεν θέλετε, δεν θα πούμε καν όνομα.
0: Ναι, αλλά σου στείλουν μήνυμα εδώ πέρα στο social media, θα το δεις το όνομα. Τι δεν λες όνομα?
1: Όχι, εννοώ δεν θα το επικοινωνήσουμε. Θα πούμε, θα μοιραστούμε την ιστορία αν το θέλετε, αλλά δεν θα το επικοινωνήσουμε.
0: Έτσι. Αυτές είναι οι ιστορίες. Έτσι. Ναι, από το διάστημα.
1: Πάντως οι περισσότερες παρατηρήσεις έτσι που έχουν αρχίσει τώρα και βγαίνουν προς τα έξω και αφορούν στην Ελλάδα έχουν να κάνουν για κίνηση πάνω από θαλάσσια περιοχή.

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα. Ξεφύγουμε λιγάκι.
1: Από έτσι, τι να ξεφύγουμε?
0: Από αυτά που κάθε μέρα διαβάζουμε εδώ με τα
1: UFO, τα UFO από τους, και τους εξωγήινους.
0: Δεν γίνεται. Άξι, αυτά τώρα πρέπει να απασχοληθούμε με αυτά και θα απασχοληθούμε με κάποιο τρόπο. Διαβάζω εδώ 4 σημάδια ότι σε απατάει. Δώστε προσοχή, τα ξέρετε, αλλά μπορεί να τα ξέρετε όλα ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τσεκάρουμε πραγματικό ότι δεν συμβαίνει ένα από τα 4, δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνει ένα από τα 4 και να πεις άμε απατά. Πρέπει να συμβαίνουν και τα 4 περίπου.
1: Α, πρέπει να έχεις και τα 4 για να πεις ότι είναι σίγουρο.
0: Ή τα περισσότερα ρε παιδί μου, από τα 3 από τα 4 ξέρω κι εγώ. Εντάξει, θα γίνει με το 1 ας πούμε, εντάξει μην διαλύσουμε τώρα οικογένειες και ζευγάρια. Λοιπόν, 4 σημάδια. Το πρώτο σημάδι, αύξηση χρόνου εργασίας.
1: Καλά, αυτό έτσι, όμως μπορεί και να συμβαίνει.
0: Επαγγελματικά
1: όντως.
0: Ταξίδια.
1: Και αυτό μπορεί
0: αύξηση
1: να
0: επαγγελματικά, επαγγελματικών ταξιδίων. Ο φίλος μου Λευτεράκης.
1: Ο Τσαπαρδής.
0: Ναι. Mm. Έτσι, τρίτον, μείωση σεξουαλικής δραστηριότητας.
1: Καλά, εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, αλλά όμως αν ισχύει μόνο αυτό, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εμένα ναι, μου έχει τύχει κατά καιρούς. Η μείωση σεξουαλικής δραστηριότητας δεν είναι μόνο κούραση. Είναι, σου έχει μπει κάτι στο μυαλό. Σε έχει χαλάσει κάτι ρε παιδί μου. Στιγμιαίο, αλλά έγινε κάτι για μια εβδομάδα. Δηλαδή, σε έχει χαλάσει ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, και αμυντική στάση με υπερβολικά νεύρα απέναντι σε απλές ερωτήσεις.
1: Α, αυτό που λένε η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
0: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα σημάδια δεν τα λέμε έτσι για να περάσει η ώρα από ένα περιοδικό. Τα λέει detective μετά από πάρα πολλούς πελάτες που έχει. Mm. Έτσι, δηλαδή, χρόνια γνώσεων για να μας τα πει.
1: Ρωτάς εσύ, ας πούμε, τον άλλον. Αγάπη μου, πού θα πας σήμερα που σήμερα. Mm-hmm. Και πού να πάω, μωρέ, και πού νομίζεις ότι θα πάω.
0: Στη δουλειά μου
1: αυτό?
0: Δεν πηγαίνω συνέχεια.
1: Ναι,
0: από το πρωί μέχρι το βράδυ
1: αυτό,
0: και από το βράδυ μέχρι το πρωί.
1: Και ξεκινάει εκεί πέρα ένας καυγάς που δεν σου αφήνει να πεις κουβέντα.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Είναι και άλλα πράγματα. Καταλαβες. Από κάτι που μπορεί να πεις και να το δίθεν να ενοχλήσει τον άλλον για να κάνει φασαρία να φύγει από κοντά σου. Έτσι, δηλαδή να σταματήσει τη συζήτηση έτσι ώστε και αυτός να φύγει σε
1: να
0: άλλο
1: καλυφθεί.
0: Χώρο. Έτσι ώστε να μπορεί να μιλάει άνετα στο κινητό του, λέμε ένα παράδειγμα τώρα. Έτσι, τυχαίο παράδειγμα.
1: Το καθαρό το σόβρακο που λέγε και η Βουγιουκλάκη σε εκείνη την ταινία.
0: Δεν υπάρχουν αυτά, τώρα ξεχασέτε. Λοιπόν, επίσης ο detective μας λέει εκτός από αυτά τα 4, έτσι, δώστε λίγο σημασία όταν ο άλλος ή η άλλη έχει μια υπερβολική τέτοια φροντίδα εμφάνισης. Δηλαδή από εκεί πέρα που έβγαινε με το τζινάκι του, τα αθλητικά
1: του. Άμα σου λέω
0: το
1: καθαρό το σόβρακο.
0: Ξέρω και εγώ. Ποια εμφάνιση, είναι η εμφάνιση του καθαρό το σόβρακο.
1: Ρε παιδί μου, καθαρό το σόβρακο, το περιποιημένο σόβρακο.
0: Ρε ας το σόβρακο, κόλλησε στο σόβρακο, εδώ σου λένε για εμφάνιση. Ντύνεται η άλλη και βάζει τα κουνάρες εκεί πέρα που έβγαινε με αθλητικά. Θέλει δηλαδή σε καθημερινή βάση να βάζει τα κουνάρες.
1: Παρένθεση.
0: Ναι.
1: Εκτός κι αν είναι δίδυμος.
0: Ας το δίδυμο τώρα, εγώ σου λέω γενικά.
1: Γιατί
0: εδώ πέρα,
1: αν είναι δίδυμος, παιδιά, μια γυναίκα δίδυμος μπορεί αλλιώς να τη δεις το πρωί, αλλιώς να τη δεις το μεσημέρι, αλλιώς να τη δεις το βράδυ. Συγγνώμη,
0: όχι,
1: το
0: όχι,
1: κάνω,
0: όχι,
1: δηλαδή.
0: Όχι.
1: Δεν αλλάζω συνέχεια. Τώρα, μία θα με δεις γκράντε, μία θα με δεις χαλαρή.
0: Λοιπόν, ο καθένας ξέρει τη ροή της καθημερινότητας του αλουνού. Όταν αλλάζει και από 2 μέρες την εβδομάδα εμφανίσιμος γίνεται 5 μέρες την εβδομάδα ή 7 μέρες την εβδομάδα, υπάρχει θέμα. Ή η άλλη, ας πούμε, μπορεί τόσο καιρό να μην βάφεται ούτε όταν βγαίνει μαζί σου ούτε όταν είναι μόνη της, ξαφνικά να αρχίσει να βάφεται κάθε μέρα, ας πούμε. Είναι τα σημάδια. Και επίσης σου λέει ανοιξή και τα έξοδα. Κατάλαβες, κάνει ανεξήγητα έξοδα, είναι και αυτό.

0: Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο με νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: Όπως έχουμε κάθε Δευτέρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να σου το πούμε μια τελευταία φορά, ότι μας βρίσκεις στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εμβιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Εκεί μιλάμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή. Θυμίσου.
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω, κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα, κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου, Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
4: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
4: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
4: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
5: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
6: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
9: Παλμός. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είσαι εδώ!
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη ambición σου έχω. Nunca fracaso. No hay límite. Todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: Τελευταίο 20 λεπτό, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Τη μουσική. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα. Συνέχεια.
1: Βεβαίως και έχουμε νέα από το διάστημα, καθότι εντοπίστηκαν, σου λέει, 27 πιθανοί εξωπλανήτες με δύο ήλιους. Είναι αυτό που έχουμε πει ξανά στο παρελθόν, ότι πολλές κινηματογραφικές παραγωγές είναι σαν να σου δίνουν εικόνες του μέλλοντος, πραγματικές εικόνες του μέλλοντος. Καθότι οι πλανήτες που ανακαλύφθηκαν θυμίζουν αρκετά τον πλανήτη της ερήμου Τατουίν που ζούσε ο πρωταγωνιστής του Star Wars. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί μόνο περίπου 18 πλανήτες αυτού του τύπου, οι λεγόμενοι περίδιπλοι πλανήτες που κινούνται γύρω από δύο αστέρια. Αντίθετα, περισσότεροι από 6.000 πλανήτες έχουν ανακαλυφθεί να περιστρέφονται μόνο γύρω από ένα άστρο, όπως η Γη, γύρω από τον ήλιο. Φαντάζεσαι να ζεις σε ένα πλανήτη με δύο ήλιους?
0: Εγώ θέλω την ηρεμία μου εδώ στη Γη, όπως έχω συνηθίσει, με ένα ήλιο. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, ησυχία, ηρεμία, δεν θέλω να φύγω στο φεγγάρι, έτσι, δεν θέλω να πάω στον Άρη, τίποτα δεν θέλω, θέλω ηρεμία.
1: Βέβαια το δύο ήλιοι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και πιο ζεστά, έτσι.
0: Πού να ξέρω εγώ, είναι ανάλογα την απόσταση, βέβαια, εννοείται.

0: Τώρα πολιτικά και τέτοια εμείς, να ξέρετε, δεν λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Έτσι, αν και είμαστε πολίτες που ψηφίζουμε και κάποια στιγμή θα πούμε και τη γνώμη μας για κάτι που συμβαίνει. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες που βγήκαν τα ποθενέσχες πολλών βουλευτών, αρχηγών κομμάτων και οτιδήποτε, και μέσα σε όλα αυτά έτσι διαβάσαμε ότι ο Ανδρουλάκης του Πασόκ έκανε λάθος, λέει, στη δήλωση ο λογιστής του και δεν δήλωσε τους λογαριασμούς του εξωτερικού. Επειδή έχουμε ακούσει πολλές μπαρούφες από διάφορα κόμματα και όχι μόνο από εκεί, να σας πω ότι είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει την μπαρούφα και την αφομοιώνουμε πολύ εύκολα. Αν τώρα εσύ είσαι λογιστής, έτσι, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σε λογιστική εταιρεία, ας πούμε ο άνθρωπος, για να έχει μια ευθύνη, να δίνει κάτι περισσότερο, αλλά να έχει και μια εμπιστοσύνη περισσότερο. Δεν πάει σε έναν λογιστή απλά για να κάνει τη δήλωσή του, ένας αρχηγός κόμματος. Είσαι όμως ο λογιστής. Λέει, ο λογιστής μου έκανε λάθος και δεν δήλωσε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό. Είσαι ο λογιστής και φτιάχνεις τη δήλωση για τον αρχικό κόμματος, πόσο μάλλον για το δεύτερο από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι με βάση τις μετρήσεις τέλος πάντων. Είναι δυνατόν να κάνεις λάθος σε κάτι τέτοιο? Δηλαδή πραγματικά δεν λες στον εαυτό σου ως λογιστής, ρε παιδί μου, θα το περάσω 8 φορές για να μην κάνω λάθος, κάνω τη δήλωση ενός αρχικού κόμματος, έτσι έχω ευθύνη μεγαλύτερη από έναν απλό πολίτη, ένα περιπτερά, ένα βυζινά, δεν ξέρω και εγώ τι. Εντάξει, το περνάω, το χτενίζω 8 φορές, να είμαι σίγουρος, μην του κάνω και ζημιά του ανθρώπου, γιατί είναι πελάτης μου, ας πούμε. Ναι. Είναι δυνατόν έτσι με ελαφρά την καρδία να λέει κάποιος, έκανε λάθος ο λογιστής μου, δεν δήλωσε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό? Δεν μπορώ, δηλαδή αυτά που διαβάζουμε και αυτά που προσπαθούν να μας περάσουν ως φυσιολογικά, χτυπά το κεφάλι μου στον τοίχο. Προφανώς εσείς που ακούτε εκεί έξω, η μισή είναι σίγουρο το θεωρείτε φυσιολογικό. Δεν είναι. Δεν είναι φυσιολογικό ούτε καν να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος απλό λογιστή. Εδώ οι ιδιώτες με πολύ λιγότερα χρήματα και ψάχνουν να βρουν εταιρείες λογιστών οι οποίες έχουν ένα κύρος. Είναι περισσότερα άτομα, το κάθε άτομο έχει εξειδίκευση και δεν θα έφευγε τέτοιο λάθος καθόλου. Δεν ξέρω τι λες εσύ, δεν ξέρω δηλαδή πώς το ακούς αυτό.
1: Τι να πω κι εγώ με αυτά που ακούω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι...
0: Τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά. Θέλω να μιλήσω και για άλλους, αλλά δεν μπορώ, δεν είναι.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι για να γυρίσουμε αύριο Τρίτη εδώ πέρα στο πόστο μας, κανονικότατα σε 22 ώρες.
1: Πιστεί στο ραντεβού μας,
0: βεβαίως, βεβαίως. Εύη Βαλή, Κόσμος και Τραμάδος, τέλος για σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Καλή βδομαδούλα, καλή Δευτερούλα, τι μου κάνετε, πώς είστε, Παναγιά μου, χθες ένα πονοκέφαλο. Αχ, όλη μέρα, δεν μπορώ να φανταστώ, τέλος πάντων, δεν μπορώ να περιγράψω πώς πέρασε αυτή η μέρα. Τέλος πάντων, όλα θα πάνε καλά, όλα υπέροχα. Και σας έχω ένα καλό νέο, από σήμερα δεν θα χρειάζεται να ξακούμε τόσο πολύ το φέρτο. Εντάξει, τελείωσε και η Eurovision, όλα καλά, όλα ανθυρά. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Πάμε προς το παρόν με Νίκο Απέργη, Σταβέντο, Ευαγγελία, Άννα Βύση, Μαρίνα Σάτι, Έλενα Παπαρίζου. Αχ, έχω βάλει, είδατε, πολλούς καλλιτέχνες Eurovision. Πάμε.

0: Κώστα.
1: Εδώ είμαστε, κουκλάκια μου. Number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Ξεκινάμε. Καλή εβδομαδούλα να έχουμε. Λοιπόν, δέκατος τελικά ο Ακύλας στην Eurovision. Μπαγκαράγκα. Μεγάλη νικήτρια η Βουλγαρία. Δεν το περίμενε κανείς. Τι να πω. Κουβά όλα τα προγνωστικά. Κουβά όλα τα στοιχήματα. Δύσκολα τα πράγματα. 19η Κύπρος, ωραία εμφάνιση. 19η το Ισραήλ. Δεύτερο, τα είδα το λέω βεβαίως. Από χθες νομίζω έχουμε κατακλειστεί από πληροφορία από το τι έγινε, τι έφταξε. Εντάξει, δεν έφταξε τίποτα. Απλά τα άλλα τραγούδια ήταν καλύτερα το δικό μας, μάλλον. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Ας κρατήσουμε την καλή εμφάνιση, την καλή πορεία. Έτσι, το καλό παιδί αυτό τον Ακύλα που μας έμεινε. Και από εκεί πέρα πάμε για άλλα για του χρόνου. Για καλύτερα. Τι να κάνουμε, κάτσουμε να σκάσουμε τώρα. Eurovision ήταν και πάει. Ωραία περάσαμε, έκανε και 83% και πάμε για άλλα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισαν νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Πέρασαν ήδη αρκετές ημέρες και είμαστε σε αναμονή για να δούμε, να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη στο Survivor, στον Άγιο Δομήνικο με τον Σταύρο Φλώρο. Είδαμε λοιπόν και προχθές το Σάββατο, ναι, είδαμε την πρώτη ανάρτηση μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στο Survivor. Σας ζητάω από τα βάθη της καρδιάς μου να κάνετε μια προσευχή για μένα. Όλα καλά, εν αναμονή, γίνεται νομίζω σήμερα αυτό το περίφημο χειρουργείο στο στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι με Έλληνα γιατρό παρόντα. Με όλα τα έξοδα, καλημέρα από την παραγωγή και από τον Τζουν τον ίδιο, και θεωρώ ότι θα πάνε όλα καλά. Βέβαια, η ζωή του παιδιού αυτού θα αλλάξει. Θα μου πείτε, θα αλλάξει πολύ, θα αλλάξει λίγο. Νομίζω εξαρτάται από τον ίδιο και από την ψυχή του το πόσο θα αλλάξει. Κινητικά, ναι, προφανώς θα αλλάξει. Δεν θα κινείται το ίδιο. Αυτό βέβαια μπορεί να μην τον επηρεάσει σε τίποτα. Και το σημαντικό είναι αυτό, να μην τον επηρεάσει σε τίποτα. Έχουμε δει άλλωστε ανθρώπους με πολύ σοβαρότερα κινητικά προβλήματα να μην αλλάζουν πρακτικά τίποτα στη ζωή τους. Έχουν κάποιες δυσκολίες τις οποίες ξεπερνούν, γιατί ευτυχώς η επιστήμη και η τεχνολογία μας βοηθάει στο να τα ξεπερνάμε αυτά τα πράγματα και η ζωή πραγματικά συνεχίζεται σαν να μην τρέχει τίποτα. Ο Σταύρος είναι ένα πολύ νεαρό παιδί, είναι 22 χρονών, έχει όλη τη ζωή μπροστά του. Από εκεί και πέρα θα μάθει να ζει με αυτό το νέο δεδομένο, πάντα σκεπτόμενος ότι έζησε και ότι δεν έπαθε τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού, αυτό το νέο τραγούδι, το νησιώτικο, το πολύ νησιώτικο, το οποίο κυκλοφόρησε από την Παρασκευή νομίζω. Μετά έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης, η Ελένη Φουρέιρα, εδώ στο Number One.

Επιστρέψαμε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά αυτή την υπέροχη Δευτέρα. Και επειδή είμαστε ακόμα επηρεασμένοι, άντε μέχρι σήμερα και αύριο, θα συζητάμε έτσι και λίγα πόνερα από την Eurovision. Ένα ωραίο άρθρο που βρήκα εδώ στο εφημερίδα από το Basking στη Eurovision. Ποιοι είναι οι καλλιτέχνες που ξεκίνησαν ως μουσική δρόμου και έφτασαν στη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης. Δεν ήξερα ότι και η Måneskin ήταν από αυτούς τους καλλιτέχνες, από τις πλατείες της Ρώμης. Αυτό το ιταλικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 2016 εκεί στη Ρώμη, μαθητές λυκείου, και κατάφεραν το 2021 με το ZT Buoni να γεμίσουν στάδια, να κατακτήσουν την Eurovision, και πλέον βέβαια ειδικά ο David Damiano ως όλο καλλιτέχνης πια να έχει γίνει ένας παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης με ήδη άλμπουμ στην Αμερική και εμφανίσεις και συναυλίες. Οπότε ξαφνικά ένα παιδί το 2016 στις πλατείες της Ρώμης, 10 χρόνια μετά έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, ξεκινώντας από το ιταλικό X Factor. Ο Michael Rice, ο Βρετανός τραγουδιστής, επίσης βρέθηκε στη σκηνή του Eurovision το 19, ξεπέρασε από το talent show, επίσης ξεκίνησε από το δρόμο. Το ίδιο και η Νέτα, αν θυμάστε την Νέτα, είναι η Νέτα αυτή που βούτυξε την νίκη από την Ελένη Φουρέιρα. Τέλος πάντων, τότε πολύ είχαμε στεναχωρηθεί. Ο Sam Ryder, επίσης ο Βρετανός μουσικός δρόμος, και ο Ακύλας, εννοείται, ο δικός μας, ο οποίος μέχρι και πριν 6-7 μήνες ήταν στο μοναστηράκι. Και τώρα νομίζω θα ξαναγυρίσει στο μοναστηράκι, απλά για να τιμήσει την περιοχή όπου βρέθηκε. Πια νομίζω ξεκινάει κάτι πολύ πολύ διαφορετικό.

0: Με γεια! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
3: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα, Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100. Παλμός.
4: Παλμός.
3: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
4: Παλμός.
3: Δυνάμωσέ το.
5: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες είχα την πολύ μεγάλη χαρά να κάνω μια συνέντευξη στον Νίκο Οικονομόπουλο μαζί με την Έλενα Κόνστα, παλιό μου ραδιοφωνικό τέρι και τωρινό έτσι, ραδιοφωνικό μου τέρι στην Κύπρο. Φιλοξενήσαμε λοιπόν τον Νίκο Οικονομόπουλο και ήταν μια συνέντευξη η οποία ξεκίνησε, ήταν συμφωνημένο να κρατήσει 10-15 λεπτά. Γιατί οι ραδιοφωνικές συνεντεύξεις συνήθως τόσο κρατάνε, εντάξει. Στα 35 λεπτά καταλάβαμε τι είχε γίνει και κάποια στιγμή, εντάξει, εννοείται, βάζαμε τραγούδια ενδιάμεσα, τον Νίκο, τα καινούργια τραγούδια, κουβεντιάζαμε. Οπότε είχε περάσει σχεδόν μια ώρα. Μας είπε τόσα ωραία πράγματα και χάρηκα που δεν τον ρωτήσαμε τα ίδια πράγματα. Ο ίδιος αυτά που ήθελα να πει τα είπε. Δηλαδή δεν ήθελα να τον ξαναρωτήσω τον Νίκο Οικονομόπουλο για την πίστη του κτλ. Όμως. Έκανε κάποιες αναφορές που ήθελε να τις κάνει. Αρέσει ή δεν αρέσει σε κάποιον, εγώ θα μιλάω. Δεν προσβάλλω κανέναν. Δεν θεωρώ ότι είναι λάθος. Και είπε μετά το εξής καταπληκτικό. Αν μου έλεγες αύριο το πρωί, ακούστε τώρα, τα έκανε Νίκος Οικονομόπουλος. Αν μου έλεγες αύριο το πρωί, Νίκο, αν μιλήσεις για την πίστη σου, ότι υπογεγραμμένα θα χάσεις το 80% της απήχησης που έχεις στον κόσμο, θα σου έλεγα όχι μία φορά, θα το πω 10 συνεχόμενες. Και πολλές φορές το λέω ότι. Μπορεί να είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά μπάκαμε και βλακίες. Δεν θεωρεί ο ίδιος ότι είναι άγιος. Οπότε σκεφτείτε πόσο δυνατό είναι να το πιστεύω για έναν άνθρωπο, για ένα καλλιτέχνη που τρέφεται από την απήχηση του κόσμου, που θα την εγκατέλειπε αν του έλεγε κάποιος μη μιλάς για την πίστη σου. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε δίσκο, πάμε να απολαύσουμε Χρήστο Σαντιγκάη, πάμε να απολαύσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου και φυσικά και Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30.
2: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι δοχείο 9,98 το κιλό. Φινλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως στην Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Να ζήσουν λοιπόν τα παιδιά. Άντε, επιστρέψαμε. Number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Ελπίζω να είστε καλά. Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο. Λοιπόν, έγινε και αυτό το Σάββατο το απόγευμα. Παντρεύτηκε η Αθηνά Κονομάκο με τον Μπρούνο Τσερέλα υπό άκρα μυστικότητα. Λοιπόν, στην Πλάκα, παρακαλώ, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Οι καλεσμένοι ήταν ελάχιστοι. Κουμπάρι επίσης έτσι πολύ στενού, σε στενό περιβάλλον, και από εκεί και πέρα όλα καλά τα κατάφεραν. Δεν βλέπω ακόμα ούτε ιδιαίτερες φωτογραφίες να έχουν διαρρεύσει, βίντεο φυσικά όχι, εντάξει θα βγάλει η ίδια η Αθηνά Οικονομάκου κάτι όταν θελήσει. Από εκεί πέρα υπάρχει το γλέντι και το πάρτι και η άλλη τελετή που θα γίνει στην Πάρο, νομίζω προς το τέλος του μήνα ή τέλος Ιουνίου. Άντε, βίωνον Θεόσπαρτον και όλα τα καλά.

Δεν χρειάζεται να απαντάμε από τον τηλεοπτικό αέρα, τηλέφωνα έχουμε όλοι και γνωριζόμαστε. Αυτό επιστάμαντε να Τσιμψιλή σε ερώτηση για τις αυτές τις περίφημες, χαζές, βλαμμένες τηλεοπτικές κόντρες που βλέπετε πολλές φορές οι παρουσιαστές να κάνουν, να κάνουμε, να απαντούν, να απαντάμε ο ένας τον άλλον από τον αέρα. Ένα μεγάλο ζήτημα που καμιά φορά πάντα υπάρχουν δύο απόψεις. Είναι σωστό να απαντάς από τον αέρα της εκπομπής σου σε κάποιο άλλο παρουσιαστή που από τον αέρα της εκπομπής του έχει βρήσει. Ή όχι, ή το κάνεις, τον παίρνεις τηλέφωνο, ή γράφεις κάτι στο Instagram, ή το βουλώνεις, ή τον αφήνεις να εκτίθεται, ή το απαντάς. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος βάσει προσωπικότητας επιλέγει και κάνει κάτι, ό,τι θέλει. Κάποιος άλλος το αφήνει και μετά σηκώνει ένα τηλέφωνο και το λύνει εκτός αέρα. Αυτό σχεδόν πάντα είναι το καλύτερο. Και εγώ αυτής της λογικής είμαι προσωπικά, εκτός αν κάποιος θίξει τη δουλειά που κάνω, την εκπομπή που κάνω. Επομένως θα απαντήσω από το βήμα της εκπομπής. Αν είναι πει ότι αυτός είναι βλάκας, ας πούμε, θα απαντήσω, θα πάρω ένα τηλέφωνο ή δεν θα κάνω τίποτα. Αν όμως θίξει τη δουλειά, τότε εκεί θα υπάρχει άλλος δρόμος. Λοιπόν, κλείνω, φεύγω, αποχωρώ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φιλάκια πολλά. Θα τα πούμε αύριο, να προσέχετε.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1.

0: Θαλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
2: Σκορπιός Ρέστοραντ. Πάμε για απόλαυση.
3: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22-42-0-46-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
2: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα. Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22-42-0-21-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
5: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
6: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
5: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
6: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
5: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22-42-0-46-480.
6: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

ξέρει. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, εδώ με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής, η Μιελένη Παρπάκου, και πάμε στο πρώτο αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφω αμέσως μετά. Καλή εβδομάδα σε όλους μας, στα μεθεόρτια της Eurovision, όλα όλα. Λοιπόν, σήμερα θα τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, με πολύ πολύ τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Θα ξεκινήσω λοιπόν με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσω με την ολοκλήρωση της συνεργασίας στον Αντένα με τον στρατή Λιαρέλη. Ο Μήλος Αντένα ανακοινώνει την λήξη της συνεργασίας με τον στρατή Λιαρέλη, εντεταλμένο σύμβουλο της διοίκησης. Σχεδόν 30 χρόνια συνεχούς και ουσιαστικής παρουσίας είχε ο στρατής Λιαρέλης. Και βέβαια, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, νομίζω ότι ήταν από το 1990 εκεί. Ανέλαβε διαδοχικά κέρυες θέσεις ευθύνης. Το 2010 είχε τη διεύθυνση ειδήσεων του Αντένα. Το 2014 τη θέση του μάνατζερ του Αντένα. Και από το 2019 και μετά κατήχε τη θέση του εντεταλμένου συμβούλου της διοίκησης του Ομίλου. Κατά τη διάρκεια της πορείας του διακρίθηκε πάρα πολλές φορές και βέβαια ευχαρίστησε όλους κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ ωραίας, όπως είπε, του πολύ ωραίου ταξιδιού που είχαμε στον Αντένα. Νομίζω πάει και αυτός, τα πράγματα αλλάζουν άρδιν στο χώρο της τηλεόρασης.

Έξι από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα, πάμε και σε ένα νέο σύριαλ με εντατικούς ρυθμούς που αρχίζει στο Μέγκα τη Σύγκρουση. Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν τα γυρίσματα, 8 επεισόδια για τη Σύγκρουση, σε σενάριο της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου του Καλκόβαλη, σε σκηνοθεσία του Αλέκου του Κυράνη, ξεδιπλώνεται ένας κόσμος που τίποτε δεν είναι πραγματικά όπως δείχνει. Ένας νεαρός μουσικός βρίσκεται κρατούμενος και κατηγορούμενος για το θάνατο της συντρόφου του σε ένα τροχαίο, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Στο πλευρό του βρίσκεται μια δικηγόρος. Θα διατηρήσει μια εύθραστη ισορροπία ανάμεσα σε αυτή και σε αυτόν και βέβαια η σύγκρουση είναι ένα παζλ μυστηρίου και ανατροπών. Θα το δούμε λοιπόν το συγκεκριμένο τηλεοπτικό σύριαλ πολύ σύντομα στην οθόνη του Μέγκα και φαίνεται ότι είναι από εκείνα που κρατούν πολύ υψηλό το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο, καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο σχάρας.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101&1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Η Eurovision, φίλες και φίλοι, έκανε πάνω από 70% και νομίζω ότι καθήλωσε τους τηλεθεατές. Να πούμε ότι ήταν η 70η φορά που είδαμε Eurovision, να πούμε ότι ήταν ένα show φανταστικό, να πούμε ότι ούτως ή άλλως όσοι το αγαπάμε το βλέπουμε, παρέα με πίτσες, παρέα με κοκακόλες, παρέα με αναψυκτικά, παρέα με οτιδήποτε, αλλά σημασία έχει ότι περνάμε ένα πολύ ωραίο βράδυ και δεν μπορώ να ακούω όλους αυτούς που λένε πω από την πανηγύρι και τι κάθεστε και βλέπετε. Μια χαρά το βλέπουμε και μια χαρά μας αρέσει. Και να σας πω ότι και το 70% και το 80% που κάνει τηλεθέαση δεν είναι και τυχαίο νούμερο.

Επέστρεψε, φίλες και φίλοι, η Κατερίνα καινούργια την προηγούμενη εβδομάδα και νομίζω ότι επέστρεψε με πολύ μεγάλη χαρά. Επέστρεψε γιατί ήταν και πολύ έτσι συγκινημένη και για τη γέννηση της κόρης της. Ήταν και πάρα πολύ χαρούμενη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, γιατί είναι και γνωστή Αεκτζού. Ήταν και πάρα πολύ χαρούμενη που επέστρεψε και πήγε και πάρα πολύ καλά την πρώτη εβδομάδα με την τηλεθέαση να εκτινάσετε στα ύψη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η σκληρή μάχη δίνεται για τη δεύτερη θέση εκεί. Και μιας και μιλήσαμε για την Κατερίνα καινούργιο, για να δούμε τι γίνεται στην ψυχαγωγική ζώνη. Πρωτιά για το Σούπερ Κατερίνα, μάχη για τη δεύτερη θέση. Η Σούπερ Κατερίνα σημειώνει ισχυρό, έτσι, 17%. Ισχυρό προβάδισμα, ο ανταγωνισμός ρίχνει λίγο πιο κάτω τον Μποτζόρνο με 13%, το Breakfast Star με 11%, το Σατέρια τους με 10%, το Πρωινό με 10%, πιο χαμηλά το πρωί αν σε είδον και το 10% παντού. Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πως ο Γιώργος Ολιάγκας κάνει αυτό το τόσο χαμηλό νούμερο και ακόμα τον βλέπω σε μία, θα έλεγα, απόλυτη ψυχραιμία. Δεν του το είχα, του το πιστώνω αυτό.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Εδώ είμαστε με τα τηλεοπτικά μας και το τηλεοπτικό μας ρεπορτάζ να τρέχει και πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον Άκη Πετρετζίκη. Έχουμε μια πρόσμενη επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της δημόσιας τηλεόρασης. Φαίνεται πως έχει ανοίξει συζήτηση με τηλεοπτικές εξελίξεις γύρω από τον Άκη Πετρετζίκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Ψυχαγωγία Κυριακάτικα, ο γνωστός σεφ είναι ο πρώτος Έλληνας Master Chef που πρόσφατα πέρασε την πύλη της ΕΡΤ και πραγματοποίησε μια συνάντηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ. Και όπως αναφέρθηκε, η επίσκεψη δεν είχε τυπικό χαρακτήρα, αλλά αφορούσε την πρώτη διερευνητική επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές, με στόχο ένα ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας. Μάλιστα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και το εμπορικό κομμάτι μέσα από χορηγίες και τοποθέτηση προϊόντων, ενώ να πούμε για την ιστορία ότι ο Άκης Πετρετζίκης προς το παρόν βρίσκεται βεβαίως στον Sky και δεν πρόκειται προς το παρόν, στον Α, συγγνώμη, και δεν πρόκειται προς το παρόν να αλλάξει αυτό.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
4: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
0: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 22 42 0 29 569.
5: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
5: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Είχαμε και μια έκτακτη ανακοίνωση από τον Sky για το Survivor, το οποίο αναστέλλεται βέβαια μέχρι νεοτέρας, μετά το φοβερό ατύχημα που είχε ένας από τους παίκτες. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά με τον έλεγχο της Raccoon Media, ο Sky παρακολουθεί πολύ στεγνά, πολύ στενά αυτές τις πολύ πολύ θλιβερές εξελίξεις και βέβαια να στέλνει τη μετάδοση του συγκεκριμένου τηλεοπτικού προϊόντος και ο Γιώργος Λιανός, τελεί ποσόκ όπως και όλοι οι παίκτες, και νομίζω ότι από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊόν είναι αμφίβολο αν θα συνεχιστεί τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με τηλεοπτικό ρεπορτάζ με το Σου Έχω Νέα, Δευτέρα σήμερα, 18 του μηνός, και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην τηλεοπτική μας επικαιρότητα. Να δούμε λίγο τι γίνεται στην απογευματινή ζώνη, με τις τηλεθεάσεις να είναι στην κορφή. Το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο έχει βοηθήσει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό και η τηλεοπτική επικαιρότητα. Επίσης, ιδιαίτερα ψηλή είναι η επίδοση για τον deal με 15,2%, οι οικογενειακές ιστορίες ακολουθούν με 14%, ο τροχός της τύχης σημειώνει ένα πολύ ψηλό ποσοστό, 12,4%, το ρουκζούκ πέφτει λίγο πιο κάτω στο 8,9%, το κάτι ψήνεται λίγο πιο κοντά, 7,2%, ενώ οι καθαρές κουβέντες και το έχουμε βρέθηκαν λίγο πιο πίσω. Το στούντιο 4 καταγράφει 6,3, οι καθαρές κουβέντες 5,2 και το έχουμε βρέθηκε μόλις στο 3,1 της συνολικής τηλεθέασης. Και βέβαια, αν μείνουμε λίγο στις τηλεθεάσεις, να πούμε ότι η μεσημεριανή ζώνη ανήκει αποκλειστικά στον Πέτρο Κουσουλό, όπου οι αποκαλύψεις φτάνουν πολύ συχνά στο εξαιρετικό 16% και κυριαρχούν απέναντι στον ανταγωνισμό. Οι αλήθειες με τη Ζήνα αρκετά πιο κάτω, με 9,1, και να πούμε επίσης ότι τα υπόλοιπα τηλεοπτικά προϊόντα εκείνης ακριβώς της ζώνης φαίνεται να μην αντέχουν στον ανταγωνισμό και να πέφτουν πολύ πιο κάτω.

Και πάμε και στην πρωινή ζώνη να δούμε πώς θα πάει. Το κοινωνία ώρα Μέγκα στην κορφή, σταθερά ψηλά και το Happy Day από κοντά. Να πούμε ότι την πρωτιά το κοινωνία ώρα Μέγκα με 18,8%, σε κοντινή απόσταση το Happy Day με ποσοστό 18,8%. Και να πούμε ότι το ώρα Ελλάδος και το σήμερα τα καταγράφουν 11% και 7,6%. Και πολύ χαμηλά κινείται το καλημέρα Ελλάδα με 4,2% και το νωρίς-νωρίς με 3,4%, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά και την πρωινή ζώνη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 109. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Φίλες και φίλοι του ΣΟΕ Χωνέα, πρέπει να πούμε βεβαίως μετά την απομάκρυνση της Ιας Κοσιόνη από τον Sky. Έχει αναλάβει η Χριστίνα Βίδου το κεντρικό δελτίο ειδήσεων μέχρι το Σεπτέμβριο, που μετά θα το αναλάβει η Λένη Φλιτζάνη, ότι υπάρχουν συζητήσεις τελευταία για τη Σία Κοσιόνη, ότι μπορεί να βρεθεί στο πολύ πρωινό πρόγραμμα του Αντένα στη θέση του κυρίου Στάφη, ο οποίος δεν τα πήγε καθόλου καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν νομίζω όμως ότι θα το κάνει αυτό τελικά η κυρία Κοσιόνη. Νομίζω ότι θα θελήσει να κάνει μία σίγουρα ενημερωτική εκπομπή σε άλλη ζώνη. Δεν την έχω, θα θέλει να κρατήσει το πρωινό. Άλλωστε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με τον Γιώργο Παπαδάκη που έφυγε, και έτσι οποιοδήποτε δεν θα μπορούσε να αναλάβει αυτή τη θέση χωρίς να το σκεφτεί μία και δύο και τρεις φορές, μετά και τα χαμηλά νούμερα της τηλεθέασης που σημειώθηκαν από τους αντικαταστάτες του. Να κλαις αυτούς που...

Και λέγονται πάρα πολλά βεβαίως και την απομάκρυνση της θείας της Κορσιόνη, ότι πήρε και αποζημίωση, ότι έφυγε νωρίτερα, ότι δεν ήταν κάτι που ήταν στρωμένο με ροδοπέτελα αυτό το διαζύγιο το τηλεοπτικό. Απ' την άλλη όμως κράτησε στο ύψος της όλη αυτή την καριέρα της και πολύ καλά έκανε και με αξιοπρέπεια αποχώρησε από τον Sky. Για να δούμε λοιπόν τι θα έχουμε στις εξελίξεις αυτές.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Και κλείνουμε το κεφάλαιο της τηλεοπτικής έτσι πραγματικότητας. Δευτέρα σήμερα 18 του Μάη, φίλες και φίλοι. Μπροστά μας μια υπέροχη άνοιξη. Καλυτερεύει σιγά σιγά και ο καιρός. Μιλήσαμε για τα τηλεοπτικά μας, μιλήσαμε για τα καλλιτεχνικά μας με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι σε όλους να περάσετε μια τέλεια καινούργια εβδομάδα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, γεια και χαρά σε όλους.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22420 46159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Αγάπη!

0: 42 021 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
0: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
3: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Να κλείνει την παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Μετά από Eurovision, μετά από τρίμερο που έτσι έγινε ένας χαμός και ο περισσότερος κόσμος έφυγε. Παρόλο που ο καιρός ήταν λίγο περίεργος, εδώ πέρα είμαστε με τη νούμερο 1 διάθεση και τις νούμερο 1 επιτυχίες. Τι να πρωτοσχολιάσουμε, παιδιά. Ένας πανικός. Συγχαρητήρια σε όλους τους διαγωνιζόμενους στη Eurovision. Συγχαρητήρια στον Ακύλα μας, ο οποίος πραγματικά έκανε να μιλάει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος για εκείνον. Δηλαδή, wow. Ούτως ή άλλως, παιδιά, το γεγονός ότι έδωσε συνεντεύξη στο εξωτερικό, στο ΕΛ και στο BBC News, καλά, πιστεύω ότι είναι οριακά κάτι το οποίο unexpected. Anyway, λοιπόν, θα είμαστε εδώ πέρα να σχολιάσουμε πολλά. Θα είμαστε εδώ πέρα να δούμε πάρα πολλά trending. Οπότε επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show, είμαι η Αθηνά Κλήμη. Viral παιδιά έχουν γίνει όχι μόνο οι διαγωνιζόμενοι της Eurovision, αλλά παιδιά έχουν γίνει και οι υπεύθυνοι οι οποίοι κάνανε τις αναμεταδόσεις σε κοφάλους ανθρώπους και κάνανε τη νοηματική πραγματικά. Έχουν τρεντάρει όλων τους τα βίντεο και χαίρομαι πάρα πολύ που είδα ότι έχει πραγματοποιηθεί συνέντευξη και στον Έλληνα, παιδιά, ο οποίος είχε αναλάβει να κάνει έτσι τις αναμεταδόσεις για κοφάλους ανθρώπους και μάλιστα είναι και ο ίδιος κοφός. Μ' άρεσε πάρα πολύ, δικαίως έγινε viral η συγκεκριμένη συνέντευξη και θέλω να βλέπουμε τέτοια παραδείγματα. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη με πολλές νέες κυκλοφορίες και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου θα ανακλημίσετε την παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Πέρα λοιπόν από την αγαπημένη εδώ πέρα Eurovision που τρένταρε αυτές τις μέρες προφανέστατα και η ακροματικότητα που έκανε ήταν ακραία, βλέπω εδώ πέρα το ότι τρένταραν και πολιτικά πρόσωπα. Το σποτ της κυρίας Καριστιανού για το νέο της κόμμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ελπίδα που θα μάθουμε και περισσότερα την Πέμπτη, τρένταρε παιδιά με αρνητικά και θετικά σχόλια στα social media. Να πω ότι το περίμενα, θα είναι ψέματα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και όπως φαίνεται και η πολιτική πλέον τρεντάρει. Πού να δούμε τι θα γίνει του χρόνου με τις εκλογές.

0: B-Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 1814 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

B-Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και να και κάτι άλλο που τρεντάρει αυτές τις μέρες. Και θα πω το ότι γουστάρω πάρα πολύ που σημαίνει αυτό. Οι νέες κυκλοφορίες, παιδιά του κόσμου. Απόν, Χρυσίδα Γκαγκούτη με το Dirty, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Κωνσταντίνος Αργυρός με νέα κυκλοφορία, όπου έκανε κάτι ωραία λαϊβάκια κάθε Πέμπτη στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά και πολλές επιτυχίες, πολλά νέα τραγούδια. Μας αρέσει εμάς η νέα μουσική. Και Δέσποινα Βανδύ κιόλας, παιδιά, φυσικά. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε να σχολιάσουμε πολλά στην Be Viral Radio Show και φυσικά να ακούσουμε κιόλας.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα. Θυμίζοντας ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, οπότε μέχρι και την Πέμπτη μου στέλνετε σε μήνυμα στο Instagram μας Be Viral Radio σε όποιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Εμείς χατήρια δεν χαλάμε. Έχουμε πολλές επιτυχίες και πολλά πράγματα να σχολιάσουμε ακόμα εδώ πέρα στην Be Viral Radio Show. Προς το παρόν, δυναμώστε την ένταση και φυσικά κάντε λίγο στην πάντα την κίνηση.

0: B-Viral.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3.
3: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
4: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
3: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
4: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
3: Έκλεισε. Πότε πάμε?
4: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
2: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
5: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι δοχείο 9,98 το κιλό. Φινλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
6: Έχω εκστασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρευε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
8: Τα λόγια μοιάζουν με σφαίρες, οι νύχτες βαριές. Οι μέρες που περνούν όλο πιο σκοτεινές. Έφυγες χθες και δεν θες να αφήσεις σημάδι. Το αύριο περιμένω, μα απέχει ένα βράδυ. Νιώθω το χάδι, αλλά μάλλον γελιέμαι. Θέλω να σε δω. Αλλά κρατιέμαι τόσο μακριά για να έρθεις κοντά μου. Νιώθω πως ακούω τη φωνή σου στα αυτιά μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνει στην παρέση και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Πώς είμαστε, τι κάνουμε? Παιδιά, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ σήμερα. Υπάρχουν πολλά νέα, υπάρχουν πολλά trending videos, υπάρχει πολλή μουσική. Αθηνά, κλείνει στην παρέση λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

να βγεις στην Ήμπιζα. Πώς να μην τρεντάρει κάτι τέτοιο? Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και η Άννα Βύση πήγε σε opening πάρα πολύ διάσημου κλαμπ δημοφιλούς, για να είμαι σωστή, στην Ήμπιζα, όπου άκουσε Άρτζε και Όμνια και πραγματικά η γυναίκα ήταν σαν εμένα ηλικιακά, λίγα χρόνια μεγαλύτερη και με πολύ περισσότερη αντοχή από εμένα. Ότι εγώ εντωμεταξύ δεν αντέχω να βγαίνω και ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τόσο απαιτητικό πρόγραμμα βγαίνουν non-stop, τι να πω, παιδιά. Άννα Βύση είναι αυτή, αφού. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, νιώθω ότι πρέπει να πάρω σύνταξη και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονίσετε κάτι τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Με κάνες να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media και με διάφορους Έλληνες οι οποίοι έχουν επισκεφτεί τις κάνες και κάθονται casual δίπλα στην Demi Moore, όπως είναι η Σουζάνα και Σίγκλι και φυσικά ο σύντροφός της, ο Τζόνι Ντιούκ, ο οποίος έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά στα social media για τις ταινίες, αλλά και Τόνια Σωτηροπούλου με τον Κωστή Μαραβέγια που είναι double trouble, παιδιά, δύο ζευγάρια μαζί, πολύ μας άρεσε, και η Ζημίσιο και πολλοί κόσμος ακόμα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, όχι στις κάνες, εδώ πέρα στο στούντιό μας, παιδιά, στο Be Viral Radio Show, γι' αυτό μην πάτε πουθενά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Be Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
2: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420-96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισαν νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
6: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι η Αναστασία κυκλοφορεί νέα επιτυχία σιγά σιγά και έχει αρχίσει να τη διζάρει μέσα από τα social media, ξεπερνώντας τα 33.000 likes έτσι casual. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε. Έχει κάνει μια πολύ ωραία περιοδία, πρώτη χρονιά με tour στην Αυστραλία. Και τόσο νέο κορίτσι, τόσο δυνατό, πώς να μην είναι viral. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμακα στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τριτούλα και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και είναι λάθος. Φίλα για πολλά. Έπεσα.

0: Be viral.
1: Παλμός. Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές

της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242-029-569. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η ραδιοφωνική μας συνάντηση με απόλυτη συνέπεια, θα τολμήσω να πω, μόλις έχει ξεκινήσει. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε ακόμα καλύτερα σε πολύ λίγο που θα επιστρέψω. Όχι μόνο για να δούμε ότι έχω ετοιμάσει για σας, αλλά είμαι σίγουρος ότι όσοι μείνετε μέχρι το τέλος, με όλα τα θέματα αλλά και τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί, να είστε σίγουροι ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα.

Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, να βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά. Μια καλή εκπομπή έχει ως προαπαιτούμενο να έχει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Αν δεν ακούς τα δικά σου τραγούδια, ποια τραγούδια θα ακούσεις? Επίσης, για να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς μεταξύ μας, θέλει να έχει και τα αγαπημένα τραγούδια του κοινού, δηλαδή τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Εμείς τα έχουμε αυτά. Τι άλλο όμως έχουμε? Έχουμε ενότητα Throwback, που εκεί σας παρουσιάζουμε ονομαστικές εορτές επετείους, τι έγινε σαν σήμερα, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε προτάσεις ταινιών οι οποίες είναι συναρπαστικές, είτε αυτές είναι από κινηματογράφο, είτε είναι από το Netflix ή κάποια άλλη πλατφόρμα όπως το Disney ας πούμε, ή κάποια βιβλιοθήκη ταινιών. Σίγουρα έχουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν που θα σας κάνουν να περάσετε καλά. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

0: πως ήσουν εκεί είχα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122 και στο Facebook και Instagram.
3: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: ξεχνά.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα. Φυσικά, ο σκοπός αγκιάζει τα μέσα. Στείλτε στα social media και ποιο τραγούδι γουστάρετε να ακούσετε για να το μεταδώσουμε. Τι λέτε?

Αγαπημένη ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους ευθύς αμέσως. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Ευθράσιο, Ευθρασία, Ιούλιο, Ιουλία και Φαενή. Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην ναυτιλία, Διεθνής ημέρα μουσείων, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS και Παγκόσμια ημέρα πορφυρίας. Τώρα, σαν σήμερα το 1910, κυρίες και κύριοι, το νου σας, ο κομήτης του Χάλι προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας. Προφανώς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
5: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
4: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
5: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό!
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρετε!
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
0: Παλμός.
8: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
8: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

αν θέλει. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Αυτήν, αλλά και τις επόμενες εβδομάδες θα είμαι σύντομος και πάρα πολύ κρύος. Σχεδόν παγωμένα θα είναι τα ανέκδοτα, να έχετε το νου σας. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, εγώ θα τη ρίχνω με τα ανέκδοτα. Λοιπόν, into the point. Πάει ένας πιτσιρικάς και λέει, ρε μπρο, να σου πω, έβαλα το κινητό μου στο ψυγείο. Γιατί ρε μπρο, του λέει ο άλλος, το βάλεις στο ψυγείο. Ρε μπρο, για να έχω ένα cool ringtone. Παίζει να γίνεται.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και φυσικά η αγάπη μου για να επικοινωνούμε μέσα από τα social media είναι μεγάλη. Βρείτε εμένα ή το ραδιόφωνο Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες των social media. Ακολουθήστε μας, κάντε το story, θα σας επανακοινοποιήσουμε ή στείλτε μας το μήνυμά σας με τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα! Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο, καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα! Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα! Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισανε
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Σαν συμπόλητη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: μέρα σου.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Για αυτήν και την επόμενη εβδομάδα θα σας προτείνω τις δημοφιλέστερες ταινίες από τις κινηματογραφικές αίθουσες, ξεκινώντας από την υπέροχη ταινία The Devil Wears Prada 2. Είναι η μεγάλη επιστροφή που περίμενε ο κόσμος της μόδας και του σινεμά. Αποτελεί γεγονός, το The Devil Wears Prada 2 μπήκε στις αίθουσες και κατευθείαν σκαρφάλωσε στην κορυφή του ελληνικού box office και είναι πραγματικά τα νούμερα του εντυπωσιακά. Ατμόσφαιρα ίδια, κοσμοπολίτικη, γεμάτη λάμψη, ίντρικα, υψηλή αισθητική και ατάκες που ήδη γίνονται viral στα social media. Αξίζει την προσοχή σας, παίζει στη μεγάλη οθόνη.

κρατάς φερτιμή. Καλή μου Δευτέρα, καλή σου τύχη. Έρχεται η Τρίτη. Αύριο. Παιδιά, συγγνώμη, ήταν αυθόρμητο και αυθαίρετο αυτό που είπα. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή αρχικά. Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός κατά δεύτερον και εσείς καλώς να είσαστε και στην εκπομπή της Τρίτης. Σας περιμένω με χαρά και αγωνία. Φιλιά πολλά.

άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους. Η ραδιοφωνική μας συνάντηση με απόλυτη συνέπεια, θα τολμήσω να πω, μόλις έχει ξεκινήσει. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε ακόμα καλύτερα σε πολύ λίγο που θα επιστρέψω, όχι μόνο για να δούμε ότι έχω ετοιμάσει για σας, αλλά είμαι σίγουρος ότι όσοι μείνετε μέχρι το τέλος, με όλα τα θέματα αλλά και τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί, να είστε σίγουροι ότι θα περάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα.

0: Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
1: Πάμε τώρα!
2: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα, Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
3: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
4: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
4: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
5: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
7: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
8: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
7: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
8: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
4: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
2: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Δυνάμωσέ το!
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Η Δευτέρα είναι εδώ μαζί μας, Δευτέρα 18 του Μάη, μετά από ένα Σαββατοκύριακο δυνατό, με Eurovision μέσα, με λίγο άστατο καιρό. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στη νούμερο 1 συχνότητα που παίζει τα καλύτερα. Αυτό εδώ είναι το Flight Mode, η καθημερινή 2ωρη εκπομπή γεμάτη μουσικές και ταξίδια. Εγώ είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες με τις καλύτερες μουσικές επιτυχίες, έτσι για να συνεχίσουμε τη μέρα μας με μια ωραία διάθεση. Σας θέλω στην παρέα μου γιατί και σήμερα έχουμε να ανακαλύψουμε πολλά πραγματάκια, γι' αυτό μένετε εδώ και επιστρέφω για να σας πω πώς μπορούμε αυτή την παρέα να τη μεγαλώσουμε.

0: Ελπίζω να είχατε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Θέλω να μου στείλετε το μήνυμά σας, να μου πείτε πώς περάσατε. Αν παρακολουθήσατε Eurovision και αν ναι, ήσασταν από εκείνους που βάζουν και τα στοιχήματα σε προβολή, με παρέες κλπ. Γιατί εμείς ένα χαμό τον κάναμε, είναι η αλήθεια. Όσοι με παρακολουθείτε στο Instagram θα τα είδατε. Περιμένω τα μήνυματά σας και επανέρχομαι.
1: Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite. Todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Λοιπόν, ας πούμε για τρόπους επικοινωνίας τώρα λίγο που θέλω να μαζευτούμε σιγά σιγά. Τα μηνύματά σας θέλω να τα μάθω όλα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Πώς περάσατε, τι κάνετε τώρα που ακούτε την εκπομπή. Αγαπημένο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε και να αφιερώσετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε. Ανοίγετε το Instagram, μπαίνετε στο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και στο δικό μου προφίλ Λίνα Πετριανού. Μας ακολουθείτε και στη συνέχεια στέλνετε το μήνυμά σας. Είμαι εδώ για να διαβάσω τα μηνύματά σας και να μεταδώσω κομμάτια που ζητάτε. Σε λίγο θα περάσω σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψω με μουσικάρες.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
2: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς με ρίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από

0: το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242-029-569.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

δεύτερο μισόρο για το Flight Mode. Εδώ συγκεντρώνω όλα τα ωραία τα μηνυματάκια και θέλω να στείλω πάρα πολλά χαιρετίσματα, παιδιά, στο μακρινό Σικάγο, το οποίο είναι συντονισμένο εδώ μαζί μας. Εδώ στη φίλη που λέει ότι καθημερινά παίρνει το εγγόνι της από το σχολείο και είναι συντονισμένη και χαίρομαι πάρα πολύ που το Flight Mode ταξιδεύει εντός και εκτός Ελλάδος και που μου στέλνετε έτσι τα μηνύματά σας. Πολύ συγκινούμε να ξέρω ότι η παρέα μας είναι μεγάλη. Αν θέλετε να μου στείλετε έτσι αντίστοιχα ένα προσωπικό μήνυμα, Λίνα Πετριανού στο Instagram, σας περιμένω εκεί.

Θέλω να στείλω πολύ πολύ αγάπη στη Μαρίνα που έχει στείλει εδώ μήνυμα, ζητάει να ακούσει κομμάτι, και πάρα πολλά φιλιά να στείλω στο Δημήτρη και τη Χρύσα που παρακολούθησαν, λέει, τη Eurovision με πάρτι στο σπίτι και όλοι πέσαν έξω στα στοιχήματα, αλλά ήταν μια ωραία βραδιά. Αυτό έχει σημασία, να το απολαμβάνετε. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, είμαι εδώ για να διαβάσω και να απαντήσω εδώ όσο περισσότερα μπορώ. Σε αυτό το ημίωρο η αλήθεια είναι πως δεν θέλω να πω πολλά. Προτιμώ να αφήσω τις μουσικές να παίξουν, γι' αυτό πάμε να συνεχίσουμε με δικές σας επιλογές.

Ταξίδια ωραία εδώ μουσικά κάνουμε σε αυτή την εκπομπή, αλλά θα κάνουμε και ένα τώρα εδώ για να σας ενημερώσω για ένα νέο μουσικό φεστιβάλ που έρχεται, παιδιά, τέλος του μήνα στην καρδιά της Αρκαδίας, στο χωριό Κολίνες. Το Κολίνες Sound Festival είναι ένα τετραήμερο καλλιτεχνικό ταξίδι μέσα στη φύση, με συναυλίες, παιδικά εργαστήρια, δράσεις στο βουνό, γιόγκα, τι άλλο να σας πω, σινεμά, χαμός. Στη σκηνή θα δούμε Μουζουράκι, Βλάχο, Ζουγανέλη, Ανδρομάχη και πολλούς ακόμα, θα σας τα πω και πιο μετά. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου. Θέλω να σημειώσετε. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου πλησιάζει ο καιρός. Μπαίνετε στο ticketservices.gr και βλέπετε όλο το πρόγραμμα αναλυτικά και κλείνετε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Αυτό το μουσικό φεστιβάλ θα κάνει πάρα πολύ μεγάλο χαμό, να μου το θυμηθείτε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.
3: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
4: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
3: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
4: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
3: Έκλεισε. Πότε πάμε?
4: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
2: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
5: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι δοχείο 9,98 το κιλό. Φινλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
6: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
7: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
7: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνε.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερη ώρα επιστροφή στο Flight Mode εδώ στη δύο ώρα καθημερινή εκπομπή που μεταδίδουμε πάντα και μόνο τις καλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες του σήμερα. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι εδώ στο Flight Mode μεταδίδουμε μόνο επιτυχίες του σήμερα, γιατί έχουμε και το κομμάτι της αγαπημένης μας αναδρομής στο παρελθόν, όπου καθημερινά θυμόμαστε ένα τραγούδι από τα παλιά το οποίο μας σημάδεψε και σήμερα αυτό ακριβώς θα κάνουμε σε πολύ λίγο. Πολλά φιλιά στην Άννα και στο Χρήστο, εδώ μηνυματάκια, έχετε ζητήσει ωραία κομμάτια, πάμε να τα απολαύσουμε.

πίσω στο χρόνο τώρα, στην αγαπημένη μας μουσική αναδρομή, για να συναντήσουμε ένα κομμάτι που είχε να πει τη δική του ιστορία στο παρελθόν. Όχι απλά την είπε, αλλά μας έχει στιγματίσει η συγκεκριμένη ιστορία και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Χαιρόμαστε γιατί, ξέρετε, είναι από αυτά τα τραγουδιά τα οποία μας θύμισαν πάρα πολλά πράγματα στο τότε και επανέρχονται τώρα δυναμικά εδώ για να μας τα ξαναθυμίσουν αυτά τα ωραία. Για πάμε να δούμε τι κρύβεται εκεί. Flight mode, flashback.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Ταξιδεύουμε και φεύγουμε, πηγαίνουμε στην Αρκαδία, στο χωριό Κολίνες, για ένα, παιδιά, μουσικό φεστιβάλ κάτω από τα αστέρια στο χωριό αυτό, από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου. Οι Κολίνες Αρκαδίας γεμίζουν μουσική, γιατί στο Κολίνες Sound Festival ανεβαίνουν στη σκηνή Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κινηθινή Τίματου, Λαζαμάνη, Χρυσίδα Καγκούτη, Απών, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ρία Ελληνίδου, Ανδρομάχη. Σας λέω τώρα, απόλυτος χαμός. Και στο τέλος, παιδιά, στο τέλος, την 1η του Ιούνιου, ένα μεγάλο πανηγύρι με ελεύθερη είσοδο για όλους στην πλατεία του χωριού του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο το τρίμερο, μπείτε τώρα και κλείστε τα εισιτήριά σας, είτε πάσω των όλων των ημερών, είτε ένα ημέρα, στο ticketservices.gr. Θα γίνει χαμός.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Αν νομίζετε ότι ξέχασα το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας, μάλλον κάνατε λάθος. Γιατί ήρθε η ώρα τώρα εδώ, σας το κρατούσα έτσι για το τέλος το καλύτερο. Νέα εβδομάδα, νέο κομμάτι. Πρόκειται, παιδιά, για την Κατερίνα. Η Κατερίνα, η οποία επανέρχεται με κομμάτι με τίτλο Τα παράπονά μου και κατακτά την καλύτερη θέση για αυτή την εβδομάδα. Πάμε να την απολαύσουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Η ραδιοφωνική μας Δευτέρα έχει φτάσει στο τέλος της για σήμερα. Αυτό ήταν το Flight Mode για 2 ώρες στην παρέα μας. Να σας κρατάει συντροφιά και να τα λέμε εδώ μέσα από αυτή τη συχνότητα, από αυτό το σταθμό που ξέρει πάρα πολύ καλά να παίζει 24 ώρες το 24ωρο. Όλες τις επιτυχίες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, όπου θα ετοιμάσω πολύ ωραίες μουσικές να ακούσουμε τις δικές σας αγαπημένες για να είμαι πιο σαφής, και φυσικά διάφορα ταξίδια ηχητικά σε όμορφους προορισμούς, όπως κάνουμε κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Ραντεβού λοιπόν ξανά αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο σημείο. Μέχρι τότε θυμηθείτε ό,τι κάνετε να το κάνετε με κέφι και χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μουσικά πετάξατε μαζί μου και σήμερα.

0: τα κολλασμένα.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
2: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
3: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε, φίλε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
7: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
6: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
7: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
3: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
8: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
9: Το έχω, πίτα Ανατολής.
8: Τι είπες εκεί?
9: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
8: Φυσάει. Και από τιμές?
9: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
8: Πάμε τώρα.

0: Ιταλίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
0: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
3: Παλμός.
2: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισαν νερά.
2: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
2: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
2: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Ενωμένο είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Οπα.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.1. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
3: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.30.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 109. Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242 02 29 569.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 02 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: وجاني برجال وما مش حنان احنا.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Σαμέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Αναμένο είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
3: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
7: Το έχω, πίτα Ανατολής.
6: Τι παίζει εκεί?
7: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
6: Φυσάει. Και από τιμές?
7: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
6: Πάμε τώρα.
7: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από

0: Στις 6 το απόγευμα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
0: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
3: Παλμός.
2: Δυνάμωσέ το.
3: Παλμός.
4: Παλμός.
3: Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
4: Παλμός.
3: Βάλτο.
4: Βάλτο.
3: Τέρμα.

0: Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα! Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο, καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα! Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα! Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
2: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
0: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Non-Stop Mix με το Μανώλη Στούπο. Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιό.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242-029-569.
2: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
2: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
2: Παλμός.
4: Βάλτο.
2: Βάλτο.
4: Τέρμα.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Πάλι αργά εχθές το βράδυ ήρθες στο μυαλό μου, πάλι ήρθες για να κλέψεις κάθε τι δικό μου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Μαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
1: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
3: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmcos.gr.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Ψάχισε και κόψε, πως με κάνες

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.

πολλές. Αλκιονίδες μέρες, όχι, δεν είναι οι καρδιές. Έσχεσαι, φεύγεις.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα μην με κοιτάτε

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

cucchio per spas, io non ero tanto, tosso di natos.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.